Μίλατεα, κάποτε που άνομα. Μίνομα λί, καφούγε μπουάι λατέ, που λατέα ποτέ κοντ λα βίμπαϊ. Λένομα μό, λατέα καουέτε που ασύρε σαντέ δε σαν ασφύγη.